After Hours.

0: 92,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: The yellow phone on the wall started ringing. Hello, he said.
0: Choose music. Choose best.
2: He saw that the sky was noticeably better than usual.
0: And another 2,6.

was spiritual.

underneath, underneath, underneath.

0: 92,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Choose music. No white god. Oh my gosh. Lift up blacks.
0: Choose best.
5: Pin black is responsibility.
0: 92,6.

0: 92,6.
1: Η Άν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
2: I think our house has moved.
1: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
3: How the hell is that even possible?
1: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
4: Oh my God, run!
1: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
0: Choose music. Choose best. 92,6.

0: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Choose music. Choose best.

0: 92,6.
1: Η Άν Χάθαουεϊ και ο Γιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
2: I think our house has moved.
1: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
3: How the hell is that even possible?
1: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
4: Oh my God, run!
1: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
5: Choose music.

0: Για τις επόμενες 2 ώρες τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τίμπας.
1: Best 92,6.

Fisher had a pussy in the kitchen and a panther in the yard.

clear.

0: Best 92,6.
1: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική

0: vibes. Full moon. Full vibes. Full vamos. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Vamos Sand Life. Varkiza Resort. Κρατήσεις στο 695-182-0837. Be there.
1: Choose music.
2: Choose best.
3: Once you walk the road, everything becomes clear.
2: 92,6.

92,6. Το Bolivar παρουσιάζει ένα από τα μεγαλύτερα techno events του καλοκαιριού. Σάββατο 29 Αυγούστου, δύο κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Enrico San Giuliano και Sam Abdulhadi μαζί με το Manolaco σε μια νύχτα γεμάτη, ασταμάτητη ενέργεια και κορυφαίο techno. Enrico San Giuliano, Sam Abdulhadi, Σάββατο 29 Αυγούστου στο Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Η ώρα είναι 12. Thank you.

I've lost.

Christmas.

0: mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
1: Όταν η Πανσέλινος καθρεφτίζεται στη θάλασσα,

Σταντέξ, η Εύη Σιδηροπούλου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια. Κοκτέιλς δίπλα στο κύμα και μοναδικά summer vibes. Full moon, full vibes, full vamos. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Vamos Sand Life, Βάρκιζα Resort. Κρατήσεις στο 695 182 0837. Be there.

0: 92,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Best. You love to get. 92,6. We the music.

παρουσιάζει ένα από τα μεγαλύτερα techno events του καλοκαιριού. Σάββατο 29 Αυγούστου, δύο κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Enrico San Giuliano και Sam Abdul Hadi, μαζί με το Μανολάκο, σε μια νύχτα γεμάτη, ασταμάτητη ενέργεια και κορυφαίο techno. Enrico San Giuliano, Sam Abdul Hadi, Σάββατο 29 Αυγούστου στο Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.

0: estás en el navío con Maexo. We, the music.
1: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
2: Όταν η Πανσέλινος καθρεφτίζεται στη θέση

0: Σταντέξ, η Εύη Σιδηροπούλου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια. Cocktails δίπλα στο κύμα και μοναδικά summer vibes. Full moon, full vibes, full vamos. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Vamos Sand Life, Βάρκιζα Resort. Κρατήσεις στο 695-182-0837. Be there.
1: Hundreds of protesters took to the streets of Nashville tonight.
2: Hundreds of people took to the streets to make their presence known and their voices heard.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Best 92,6.
4: This is something special for you.
5: Week.

Love yourself and move on. Take a step beyond the known.

92,6. Το Bolivar παρουσιάζει ένα από τα μεγαλύτερα techno events του καλοκαιριού. Σάββατο 29 Αυγούστου, δύο κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Enrico San Giuliano και Sam Abdul Hadi μαζί με το Μανολάκο σε μια νύχτα γεμάτη, ασταμάτητη ενέργεια και κορυφαίο techno. Enrico San Giuliano, Sam Abdul Hadi, Σάββατο 29 Αυγούστου στο Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.

0: 6. Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
1: Όταν η Πανσέλινος καθρεφτίζεται στη θάλασσα,

άνοιχτα. Στα Dex, η Εύη Σιδηροπούλου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια. Cocktails δίπλα στο κύμα και μοναδικά summer vibes. Full moon, full vibes, full vamos. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Vamos Sand Life, Βάρκιζα Resort. Κρατήσεις στο 695 182 0837. Be there.

μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Χαρίσης. Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Χαρίσης.

0: 92,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: If all the people that took acid, you know, the people that I know that have taken acid, we can look out at the other people that haven't. And they can tell us we're crazy.
0: Best. 92,6.
4: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

0: Η Άν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
1: I think our house has moved.
0: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
2: How the hell is that even possible?
0: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
3: Oh my God, run!
0: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Dunwear.

0: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα decks, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
1: Όταν η πανσέλινος καθρεφτίζεται

0: νύχτα. Στα Dex, η Εύη Σιδηροπούλου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια. Cocktails δίπλα στο κύμα και μοναδικά summer vibes. Full moon, full vibes, full vamos. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Vamos Sand Life, Βάρκιζα Resort. Κρατήσεις στο 695-182-0837. Be there.
1: Η Αν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
2: I think our house has moved.
1: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
3: How the hell is that even possible?
1: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
4: Oh my God, run!
1: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
5: Best. 92,6.
6: Just breathe. Breathe.
5: We, the music.

Η ώρα είναι 7.

0: 92,6. Το Bolivar παρουσιάζει ένα από τα μεγαλύτερα techno events του καλοκαιριού. Σάββατο 29 Αυγούστου, δύο κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Enrico San Giuliano και Sam Abdulhadi μαζί με το Manolaco σε μια νύχτα γεμάτη, ασταμάτητη ενέργεια και κορυφαίο techno. Enrico San Giuliano, Sam Abdulhadi, Σάββατο 29 Αυγούστου στο Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
1: It's like the whole world has gone mad.
0: Best.
1: I saw you in a dream again.
2: We, the music. All

0: Μέχρι τις 8, τη μουσική στον Best επιλέγει ο Γιάννης Χρυσογόνου.
1: Solo hemos venido a tomar prestados tu florido tambor, tu sonaja, tu canto.
2: Be one of us, be one of us, be one of us.
1: Son tus flores. Oh, guay.
2: Be best.

0: Για την προηγούμενη μία ώρα, τη μουσική στον Best επέλεξε ο Γιάννης Χρυσογόνου.
1: Be one of us, be one of us, be one of us, be one of us, be one of us. Be best.

0: 92,6.
1: Όταν η Πανσέλινος καθρεφτίζεται στη θάλασσα, το Vamos Sand Life σε καλεί στο απόλυτο beach party. Παρασκευή 28 Αυγούστου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Στα Dex, η Εύη Σιδηροπούλου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, κοκτέιλς δίπλα στο κύμα και μοναδικά summer vibes. Full Moon, Full Vibes, Full Vamos. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Vamos Sand Life, Βάρκιζα Resort. Κρατήσεις στο 695-182-0837. Be there.
2: Oh my God, we've got to go back and see that sunset again. And he was like, yeah.
0: Best. And another you, come on, exes.
3: We, the music.

92,6. Το Bolivar παρουσιάζει ένα από τα μεγαλύτερα techno events του καλοκαιριού. Σάββατο 29 Αυγούστου, δύο κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Enrico San Giuliano και Sam Abdulhadi μαζί με το Μανολάκο σε μια νύχτα γεμάτη, ασταμάτητη ενέργεια και κορυφαίο techno. Enrico San Giuliano, Sam Abdulhadi, Σάββατο 29 Αυγούστου στο Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com. Best 92,6.

0: Podcast 92,6. Just breathe
1: and don't look down. We, the music.
2: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
3: Όταν η Πανσέλινος καθρεφτίζεται στη θάλασσα,

0: Σταντέξ, η Εύη Σιδηροπούλου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια. Κοκτέιλς δίπλα στο κύμα και μοναδικά summer vibes. Full moon, full vibes, full vamos. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Vamos Sand Life, Βάρκιζα Resort. Κρατήσεις στο 695-182-0837. Be there.
1: You are the frequency.
2: Best 92,6.
3: We the music.

Desmoronjumi, desde diamante.

0: 92,6.
1: I'll be all around in the dark. I'll be everywhere.
0: After hours.